εσύ είσαι άλλη σαν γαλεύτη σίτ. Μια ζήλε. Η document, η purple pad. Μια λυσάινου, ζολυσάινου, κουνουκούλ. Μια βουμελάνε να μσάξει. Λαλέλα, ζυμπή ζάκο, σεγουέ ζάκη. Αμα φέλα ζάκο, αμα φέλα άκη. Ukuhlaselwa kwakho ukuhlaselwa kwakhe. Niyibhuxonga namhlanje. Amanzi noshukela njengoba umbhubhuhla. Mina no Jesu wami. Mina no Jesu wami.